τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

ξαφνικά με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός pavlasm.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδυσιολογικής Εταιρείας.
9: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Τι κάνουμε, πώς είμαστε, όλα καλά? Ξεκίνησε η εκπομπή μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να ονειρεύεται καλοκαίρι. Και να σε ενημερώσω ότι το επόμενο τριήμερο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αυτό της... τώρα θα αλλάξω λίγο γνώμη, θα σου πω γιατί. Δεν είναι αργία για όλους, βεβαίως, ναι. Θα σου λέγα λοιπόν για το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι και τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά. Ουσιαστικά πάντα αυτή η αργία, εμένα να σου πω την αλήθεια, με μπέρδευε, γιατί νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε με πνεύμα, οπότε γιατί κάποιοι καθόμαστε και κάποιοι δεν καθόμαστε. Τέλος πάντων, έχουμε έναν πολύ ωραίο Μάιο στη διάθεσή μας, με καλή ψυχολογία, με ένα μήνα που έχει τα δύσκολά του αλλά έχει και τα εύκολά του, θα σου τα πω αστρολογικά. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για 2 ολόκληρες ώρες μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα, βλέπεις πήγε να σορτή.

Το τραγούδι του Ακύλα πάει πάρα πολύ καλά, βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Γενικώς νομίζω ότι έχει πάρει πάρα πολύ ωραίες κριτικές. Θα σου πω τη δική μου προσωπική αλήθεια. Στην αρχή δεν μου άρεσε, το λέω, δηλαδή κάπως με ξύνησε, κάτι μου έκανε τέλος πάντων. Δηλαδή με το πρώτο άκουσμα δεν το ερωτεύτηκα, δεν είπα wow, αλλά ακούγοντάς το ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μου άρεσε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι σου μένει. Και τώρα τελικά, να το πούμε και αυτό, αυτό έχει σημασία νομίζω στη Eurovision, να σου μένει το τραγούδι. Επίσης, πριν κάποιες μέρες βγήκε στη δημοσιότητα η σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα πλάνα με φωτισμό. Να πούμε ότι οι δύο, η μη τελική και ο μεγάλος τελικός, έχουν προγραμματιστεί για τις 12, 14 και 16 Μαΐου. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές,

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να σου θυμίσω ότι τα πρόστιμα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά και οι ποινές για τους παραφάτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοινοφελής εργασία για όσους βανδαλίζουν. Έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Όσοι λοιπόν μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν 100 ολόκληρα ευρώ. 100 ολόκληρα ευρώ. Μιλάω για λεωφορεία, για μετρό, για τραμ, για ηλεκτρικό, για τρόλεϊ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μέχρι προσφάτως το πρόστιμο ήταν 72 ευρώ. Επίσης όσοι βανδαλίζουν θα προσφέρουν κοινοφελή εργασία. Αν θες τη γνώμη μου, το βρίσκω εξαιρετικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των μέσων μαζικής μεταφοράς και των υποδομών τους και για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφελούς εργασίας στους δράστες που προκαλούν φθορές.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml, 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά από τις διαφημίσεις που απολαύσαμε παρέα. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βρήκα λοιπόν κάποιες πολύ ωραίες συνταγές, γιατί νομίζω ότι τα φαγητά μπορούν να μεταμορφωθούν, ακόμη και οι σαλάτες, με πολύ ωραία σάλτσα. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε την vinaigrette. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την σάλτσα της σαλάτας. Οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε, επειδή βαριόμαστε, περιοριζόμαστε στο ελαιόλαδο και στο ξύδι. Λοιπόν, μπορούμε να ισομοιράσουμε το ελαιόλαδο με σουσαμέλαιο, λάδι λιναρόσπορου ή λάδι καρύδας. Αυτό φυσικά ισχύει και για το ξύδι. Μπορούμε να βρούμε ξύδι μιλίτη, ξύδι κρασιού, ξύδι βαλσάμικο από σίκο και βατόμουρο. Και στα σούπερ μάρκετ νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Μην ξεχνάμε τα αρωματικά στη σαλάτα μας, να προτιμάμε πάντα τα φρέσκα. Εντάξει, εγώ δεν με βολεύει, οπότε παίρνω τα έτοιμα. Επίλεξε τα με βάση το δικό σου γούστο. Μύρισα τα πάρα πολύ καλά πριν τα επιλέξεις. Μπορείς να βάζεις βασιλικό τώρα το καλοκαίρι, κόλιανδρο, αν είσαι πιο θαραλέος, θαραλέη, μέντα, αν θέλεις να ταξιδέψεις μέχρι τη Μέση Ανατολή. Και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί με άνηθο, μυρώνι ή φασκόμηλο. Μέσα στη σαλάτα βάλε και φρούτα. Τόλμησε. Μάγκο, πορτοκάλι, ανανά, κάποιες φέτες ακτινιδίου ή πορτοκαλιού ή σταφύλια ή ρόδια. Ειδικά το ρόδι στο λάχανο είναι υπέροχο.

πάμε να φτιάξουμε τα πρωινά μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να μας χαλάσει τη διάθεση και δεν το καταλαβαίνουμε. Μια πολύ κακή συνήθεια λοιπόν πρωινή που σου κυνηγάει όλη την ημέρα και δεν το συνειδητοποιείς είναι το να ξυπνάς τελευταία στιγμή και να τρέχεις. Να μην απολαμβάνεις τη γουλιά του καφέ. Να μην έχεις βρει τα ρούχα σου από το προηγούμενο βράδυ. Με το που ξυπνάς λοιπόν μπαίνεις σε ένα mode πίεσης. Λοιπόν, το άλλο λάθος. Δεν έχεις καθόλου οργάνωση. Δεν θυμάσαι και δεν έχεις οργανώσει από το προηγούμενο βράδυ τις υποχρεώσεις του πρωινού σου και ξυπνάς με ένα θολωμένο μυαλό. Άλλο λάθος είναι να μην έχεις λίγο χρόνο μόνο για σένα, ειδικά το πρωί. Γιατί με το που ξυπνάς και τρέχεις, έχεις το στρες και δεν έχεις καθόλου χρόνο να σκεφτείς τα όμορφα, τον ήλιο, το ότι είσαι καλά. Δεν προλαβαίνεις να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Επίσης, παιδιά, το πρωί πρέπει οπωσδήποτε να εκτιθέμεθα στο φως. Αν μένουμε σε σκοτεινό χώρο ή με κλειστά πατζούρια, δεν βοηθάει, δεν έχουμε ενέργεια. Το φυσικό φως βοηθά τον οργανισμό να ξυπνήσει και ρυθμίζει και την διάθεσή σου. Και πάρα πολύ νερό το πρωί.

Τι θα λέγεις τώρα, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να βρούμε τα λάθη που κάνουμε και δεν χάνουμε λίπος από την κοιλίτσα. Συνέχεια ακούω γκρίνια. Έχω κοιλίτσα, έχω λίπος στην κοιλιά. Ναι, αλλά κάνουμε λάθη. Η απώλεια λίπους στην κοιλιά είναι πολύ δύσκολο project, έτσι. Είναι πρόκληση, όντως. Γιατί μπορεί να τρως πιο καθαρά, να γυμνάζεσαι τακτικά, να έχεις κόψει τα junk food, αλλά η επίμονη συσσόρευση λίπους γύρω από τη μέση φαίνεται να μην φεύγει με τίποτα. Άρα, τι θέλουμε? Θέλουμε πάρα πολλά βάρη. Θέλουμε μυϊκή ενδυνάμωση, πολύ σωστή διατροφή, πάρα πολύ νερό και πολύ υπομονή. Αυτά είναι τα εργαλεία σου. Νερό, ενυδάτωση, μυϊκή ενδυνάμωση, σωστή διατροφή και υπομονή. Πολλά πολλά βάρη. Δεν είναι η κοιλία και το θέμα. Είναι και η διατροφή, αλλά είναι και τα βάρη. Μην κάνεις μόνο διάδρομο και νομίζω ότι κάτι κάνεις. Και προσοχή στην κρυμμένη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά. Ειδικά τα γαλακτοκομικά πρίζουν πολύ, το ξέρω, το παθαίνω.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
6: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ολόκληρη ώρα ακόμη η Ελένη Μανουσάκη με μία συνταγάρα, παιδιά, εξαιρετική συνταγή, την οποία την έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, η οποία θα μαγειρέψει τώρα μοσχάρι κατσαρόλας με λεμόνι και πιλάφι, ένα πιάτο που μυρίζει πολύ έτσι οικογένεια. Θα χρειαστούμε μοσχάρι, εννοείται, μοσχάρι όμως ελιά ή σπάλα, δύο καρότα, δύο σκελίδες σκόρδο, λίγο ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, φρέσκο κρεμμύδι σε ροδέλες, λίγο ελαιόλαδο, ένα ποτήρι λευκό κρασί, χυμό από ένα λεμόνι, τρεις κόκκι μπαχάρι, ένα μικρό ξυλάκι κανέλας, αλάτι φρέσκο τριμμένο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το αλάτι ας είναι ό,τι θέλει, το πιπέρι θέλουμε να είναι φρεσκοτριμμένο, λίγο μπούκοβο για περισσότερη νοστιμιά και ζωηράδα, νερό όσο χρειαστεί, θα το δεις γιατί το μοσχάρι είναι λίγο σκληρό, και θέλουμε και μία κουταλιά της σούπας corn flour για την σάλτσα. Σε πολύ πολύ λίγο μαγειρεύουμε μοσχάρι με ωραίο πιλάφι.

Έλενη Μανουσάκη μαζί σου να μαγειρεύει σήμερα ένα πολύ ωραίο φαγητό που μπορείς να το απολαύσεις Σαββατοκύριακο με ωραίες παρέες. Μόνη σου, μόνο σου, με τον σύντροφό σου. Μοσχάρι κατσαρόλας με λεμόνι και πιλάφι. Μια πολύ διαφορετική γεύση που θέλει και το καροτάκι του. Φυσικά, εγώ πάλι επειδή έχω τον σύντροφό μου και δεν θέλει καρότο, δεν βάζω καρότο, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πάμε λοιπόν στην εκτέλεση, αφού ήδη σου έχω πει τη συνταγή, σου έχω πει τα υλικά δηλαδή. Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε καλά το μοσχάρι από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Βασικά τι θέλουμε, θέλουμε να κλειδώσει η νοστιμιά του και να μην βγάλει τα υγρά του απότομα. Προσθέτουμε το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και τα καρότα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά και να δώσουν τα αρώματά τους. Σβήνουμε με λευκό κρασί και τα αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε τον μισό χυμό λιμονιού, αλάτι, πιπέρι, μπουκοβό, τους κόκκους μπαχάρι και την κανέλα. Προσθέτουμε ζεστό νερό τόσο ώστε να σκεπάζει το κρέας και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Πολύ τη χαμηλώνουμε. Το φαγητό σιγοβράζει μέχρι το μοσχάρι να μαλακώσει καλά και να μελώσει σάλτσα. Όταν το κρέας είναι έτοιμο, παίρνουμε λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας και το βάζουμε σε ένα ποτήρι. Προσθέτουμε τον υπόλοιπο χυμό λιμονιού, το corn flour, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και ρίχνουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Κουνάμε απαλά, χωρίς ανακάτεμα, μέχρι να δέσει ελαφριά η σάλτσα. Το πιλάφι το ετοιμάζεις χωριστά, χρησιμοποιώντας λίγο ζουμί από το μοσχάρι αντί για νερό. Άρα είναι και αρωματικό.

πάμε τώρα να φροντίσουμε λίγο το δέρμα μας, την επιδερμίδα μας. Είναι καλοκαίρι, δεν είναι ακόμη, έρχεται όμως. Ναι, ο Μάιος είναι ανοιξιάτικος μήνας, έτσι μην βιαζόμαστε λοιπόν, αλλά πάμε να φροντίσουμε το δέρμα μας, γιατί για να είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε και τις υψηλές θερμοκρασίες που δεν κάνουν καλό στο δέρμα μας, και βέβαια να προλάβουμε και τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος. Βεβαίως ο ήλιος, παιδιά, δουλεύει πάρα πολύ και το χειμώνα. Λοιπόν, για να έχουμε ένα πολύ ωραίο δέρμα θέλουμε 8 ώρες ύπνου, να χαλαρώνουμε, να μην τρέχουμε σαν τρελή, να πίνουμε πάρα πολύ νερό, χρειαζόμαστε καθαρό αέρα, χρειαζόμαστε να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς, να κάνουμε λιγότερα πράγματα. Το να βάζουμε όρια δίνει πολύ λάμψη, γιατί υπάρχει μια ηρεμία. Το να αναπνέουμε βαθιά είναι φροντίδα του δέρματος. Το να ακούμε το σώμα μας και το να μην το κουράζουμε είναι φροντίδα του δέρματος. Και φρούτα, πολλά φρούτα, πάρα πολύ σαλάτα. Και παιδιά, προσέξτε, ύπνος, το τονίζω, ύπνος, καθημερινή ρουτίνα ύπνου παρακαλώ.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Και επειδή πιάσαμε την κουβέντα με τη διατροφή, να σου πω ότι υπάρχουν και τα πολύ καλά λιπαρά. Τα λιπαρά, παιδιά, δεν είναι εχθρός, είναι πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές πλούσιες σε καλά λιπαρά και μπορούμε να τις καταναλώσουμε αυτές τις τροφές στη σωστή ποσότητα, με μέτρο. Δεν χρειάζεται βέβαια να τα τρώμε όλα μαζί. Διαλέγουμε μία με δύο πηγές ημερησίως και κρατάμε ισορροπία στη διατροφή μας. Τα καλά λιπαρά τα οποία τα χρειάζεται ο οργανισμός, που βοηθούν στην υγεία της καρδούλας μας, βοηθούν στον κορεσμό, γιατί μας χρωστάνε τίποτα. Τα καλά λιπαρά βοηθούν στον κορεσμό και μας κρατάνε χορτάτους. Υποστηρίζουν τις ορμόνες μας και έχουν και βιταμίνες. Αλλά ξαναλέω, και τα καλά λιπαρά θέλουν πάρα πολύ μέτρο. 30 γραμμάρια μακαντέμια, αμύγδαλα που είναι πολύ καλά, καρύδια, φυστικό βούτυρο, το πολύ μία κουταλιά της σούπας γιατί παχαίνει, ταχίνι μία κουταλιά της σούπας, ελαιόλαδο μία με δύο κουταλιές περίπου, μισό μέτριο αβοκάντο, εντάξει ολόκληρο, δεν το συζητώ, ηλιόσπορος που είναι πάρα πολύ καλός, κολοκυθόσπορος, λιναρόσπορος, σπόρους τσία, σολομός, όλα αυτά είναι καλά λιπαρά, σαρδέλες, μαύρη σοκολάτα που είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετική η μαύρη σοκολάτα, είναι εξαιρετικό για τη συγκέντρωση, είναι πολύ καλή όταν θέλεις κάποιο γλυκό. Τα καλά λιπαρά τα χρειαζόμαστε, δεν τα τρώμε όλα μαζί, έτσι εννοείται.

Και πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά παραμελούμε τον εαυτό μας. Πώς μοιάζει η παραμέληση του εαυτού μας? Θες να σου πω, δεν έχει σταθερό πρόγραμμα. Είσαι σε ένα συνεχές τρέξιμο, δεν βάζεις προτεραιότητες, δεν ξεκουράζεις καθόλου τον εαυτό σου, δεν βρίσκεις χρόνο για πράγματα που αγαπάς εσύ. Μπορεί να είναι γυμναστική, μπορεί να είναι ένας φίλος φίλη, μπορεί να είναι ξάπλα στον καναπέ. Η παραμέληση του εαυτού μας μπορεί να μοιάζει με παράληψη γευμάτων, να μην προσέχεις τι τρως, να μην ασκείσαι, να βάζεις τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σου. Παραμελούμε τον εαυτό μας όταν τον πιέζουμε πάρα πολύ να είναι τέλειος. Καμιά φορά αυτός ο αγώνας για την τελειότητα μας κάνει πολύ πιο αδύναμους. Παραμέληση του εαυτού μας είναι να αφήνουμε την ακαταστασία γύρω μας. Φρόντισε το χώρο σου, αγάπησέ το, να είναι τακτοποιημένος για να έχεις και ένα τακτοποιημένο εγκέφαλο. Η παραμέληση του εαυτού μας μοιάζει κάπως έτσι. Να λες ότι είσαι καλά, αλλά να μην είσαι. Και βέβαια να αμελείς και το να είσαι όμορφος. Να προσέξεις τον εαυτό σου, να παίρνεις ωραία ρούχα όποτε μπορείς, όταν μπορείς. Και να φροντίζεις εσένα.

πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Το ξέρω ότι σήμερα δεν είπα καθόλου αστρολογικά. Παρόλα αυτά θα το κάνω αύριο. Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι επειδή το ακούω πολύ συχνά ότι οι συντροφικές σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, όχι, δεν είναι δύσκολες. Το πραγματικά δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι? Είναι το να μένουμε μόνοι. Το πραγματικά δύσκολο είναι να αφήνουμε τον εγωισμό μας στην άκρη, το να κοιτάμε κατάματα τις κακές μας συνήθειες, τα ελαττώματά μας. Αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι να μάθουμε να παλεύουμε πρώτα με εμάς, ώστε να μην χρειάζεται να πολεμάμε και με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Στο τέλος, αν το σκεφτείς, οι σχέσεις δεν χαλάνε από έλλειψη αγάπης, αλλά από έλλειψη προσπάθειας να συναντηθούμε στα μισά. Αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας, τον σεβόμαστε και μετά βάζουμε και έναν άνθρωπο στη ζωή μας και μοιραζόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, ραντεβού αύριο, τη γνωστή μας ώρα. Φιλιά πολλά!

ούτες γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Σιτόπουλος θα είναι μαζί σας σήμερα και αύριο, δύο ώρες σήμερα, δύο ώρες αύριο. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 40 από την AFPI και βεβαίως σας έχω και καινούργια τραγούδια τούτη την εβδομάδα, Μαλού, Λένα Ζευγαρά και πολλά άλλα. Στο 40 λοιπόν η Ανούλα με το «Σε περίπτωση που», πάμε τώρα πιο πάνω. Στο 39 εισιτήριο 1 Νίκος Οικονομόπουλος και Λένα Ζευγαρά, «Τα χάνω». Στο 38 μια χαρά δεν τα χάνει καθόλου η Λένα, γιατί όπως σας είπα έχω το καινούριο τραγούδι της, το οποίο είναι πιο πάνω. Στο 31 θα το ακούσετε λίγο αργότερα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πολλούς μήνες το τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40 από τον Γιώργο Κακοσέο, ούτε εχθροί ούτε φίλοι. Πολλούς μήνες βέβαια δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, πήγε όμως αρκετά ψηλά. Τώρα είναι στο 37. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο κομμάτι σας έχω μεταξύ άλλων και από την Μαλού που καιρό κάναμε να την ακούσουμε. Μαλού που θα μας πάει πού? Στα παγκάκια, στο 36.

0: Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο

0: μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Μας τραγούδισε «Έτσι είμαι». Εντάξει, okay, βέβαια. Καμιά φορά είναι καλό να αλλάζεις αν αξίζει τον κόπο. Λέμε τώρα. Νίκος Απέργης, «Έτσι είμαι» στο νούμερο 35. Τώρα, τα έχει βρει με τον εαυτό του χρόνια τώρα ο Ηλίας Βρετός στη συνέχεια στο 34 και σε λίγο είναι παρόν ο Απών με το ρεμπέτικο που ανέβη και δύο θεσούλες και πήγε στο 33.
1: Εγώ μωρό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

Εδώ ακούτε πάντως τα καλύτερα. Και ας μας τραγούδησε η Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Στο 32 το τραγούδι της και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο κομμάτι από τη Λένα Ζευγαρά. Να το λοιπόν, Μαύρα Φεγγάρια. Κατευθείαν στο νούμερο 31. Έχω ένα πολύ καλό feeling για το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω θα πάει αρκετά ψηλά. Μείνετε συντονισμένοι την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η παράδει ζωή σου.
10: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
16: Με στα γράμματα.

είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα στο Ελληνικό Top 40. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα λοιπόν. Καλά, έχουμε και άλλες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί αύριο, εννοείται. Μόλις τώρα ακούσαμε τον συνονόματο Κωνσταντίνο Αργυρό, μας τραγούδισε Αχ, καρδιά μου, στο νούμερο 30. Σε πτώση το τραγούδι της Δέσποινας, στη συνέχεια, καλά να περνάτε στο 29 και στο 28 σε λίγο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

όνειρο θα είναι ξανά. Τώρα, μεταξύ μας, όλοι για ένα ονειράκι ζούμε. Ο καθένας έχει το δικό του. Λοιπόν, Θοδωρής Βέρης. Στο νούμερο 27 ο Θοδωρής. Και με λίγα λόγια, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος ακολουθεί στο 26.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική

0: ηλεκτρική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Και αυτή φυσικά ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, μας τραγούδησε «Εξαίρεση εσύ». Μεγάλη επιτυχία για την Ιουλία. Στο νούμερο 25 το τραγούδι της, ο Γιάννης Πλούταρχος ακολουθεί εδώ στο Ελληνικό Top 40 με το «Δε γίνεται» στο 24 και μία θέση πιο πάνω ακόμη ένα κομμάτι για την Ιουλία Καλυμάνη με «Εξόδεψες» στο νούμερο 23, το οποίο είναι το καινούριο κομμάτι και το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Peggy Zina, Άμυνα. Πάει καλά το τραγούδι της Peggy, είναι στο νούμερο 22. Για να δούμε κιόλας. Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες τώρα, το πήρα χαμπάρι, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου, στο ελληνικό Top 40 με την AFPI και τον Κώστα Σιτόπουλο. Η Ανδρομάχη ακολουθεί με ένα ωραίο σούσουρο, το νέο της Big Hits το 21. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Και να σας αποκαλύψω από σήμερα ότι έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 τούτη εδώ την εβδομάδα από το ελληνικό Top 40, που σημαίνει διαφορετικό νούμερο 1 σε όλη τη χώρα, σε όλα τα ραδιόφωνα. Θα το μάθετε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός@sm.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης,

και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: τώρα είναι 1:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο

0: www.kritikos.sm.gr. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάν.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνικς της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίβων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό το κυματάκι που τόσο πολύ μας έχει λείψει, που τόσο πολύ το αγαπάμε, που τόσο πολύ μας ξεκουράζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Αιγαίο και όχι μόνο, Ελλαδάρα μας. Και τι άλλο, παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε κοντά στο βουνό, είτε κοντά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, τι να κάνουμε. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές και είναι και Μάιος. Και έχει και πολλά λουλούδια που ανθίζουν και τι όμορφα, όλα όμορφα. Κρατάμε αυτά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Και είμαστε εδώ. Με την καλύτερη διάθεση και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, αυτό που ονειρευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι αργεί και τόσο πολύ. Και εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχει περάσει η ανεπιστρεπτή αυτή η Πρωτομαγιά του 2026 και να μην ήταν και με το μέρος μας ο καιρός. Αλλά πλησιάζει τώρα και το άλλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, καλοκαιράκι.

Ένα απλό τι κάνεις και όλα μπορούν να ξαναρχίσουν. Λέτε να πήγε κάπως έτσι και η πραγματική ιστορία του Νίνο με τη Τζόζεφιν που μόλις ακούσαμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Μην ξεχνάτε πάντα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες απλές συμβουλές. Όχι ακριβώς ευεξίας, όχι ακριβώς ευζήν, όλα αυτά μαζί και κάτι παραπάνω. Συμβουλές καθημερινές που μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε και να είμαστε και καλύτερα. Λίγο αργότερα αυτά όμως.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανό κόσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη.

0: το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να δούμε, θα μας το φέρει τελικά ο Αγγίλα που όλο και ανεβαίνει στα στοιχήματα. Τέταρτη θέση φιγουράρει τώρα και να σας πω κάτι. Είναι μια απίστευτα καλή θέση. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Πάντως, πριν από κάμποσα χρονάκια η Έλληνα Παπαρίζου μας το είχε φέρει. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αγγίλας.

Συμβαίνει σε όλες τις γειτονιές. Ο κόσμος να το έχει τουμπανό και αυτός που είναι το σούσουρο, όπως λέει και Ανδρομάχη, και να είναι λίγο στον κόσμο τους. Στις γειτονιές της Ελλάδας σίγουρα, δεν ξέρω τώρα για παρά έξω. Τι άλλο λέμε εδώ στην Ελλάδα, ο τρελός της γειτονιάς. Όχι απαραίτητα προσβλητικά, μπορεί να το λέμε και λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καταλαβαίνετε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ. Εσείς, τι έχετε στη δική σας γειτονιά? Όλο κάτι σκέφτεστε, το βλέπω. Το άλλο που έχουμε κοινό εδώ στην Ελλάδα, τι είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογαριασμοί, πολλοί λογαριασμοί. Δεν της έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί της Κατερίνας Λιόλιου. Έβαλε ακόμα έναν στο κεφάλι της, για να την ακούσουμε.

Ο Δήμος Αναστασιάδης που πρόσφατα γιόρτασε το μεγαλύτερο γιο του, έγινε κιόλας 7 χρονών, το πρώτο αγοράκι που έχει αποκτήσει με τη Τζέννη Θεωνά. Ένα πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε λοιπόν από το Δήμο Αναστασιάδη. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και κάτι της από τον Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα. Μια παλιότερη διασκευή, ένα τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει αρκετά χρόνια πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παράδει ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνί

Νομίζω το έχω ξαναπεί ότι οι πραγματικές σχέσεις που αξίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας είναι με εκείνους τους ανθρώπους που μας βγάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που βλέποντας κάποια πρόσωπα νιώθουμε σαν να ανθίζουμε, χαμογελάμε ολόκληρη μέσα και έξω, και βλέποντας κάποιους άλλους κατσουφιάζουμε. Ε? Η χειρότερη του εαυτού μου εκδοχή από τον Γιώργο Λιβάνη, και κάτι αρκετά δυνατό και δυναμικό τώρα που τη λένε Ζευγαρά.

0: Και ο Νίκος Βέρτης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ μετά από την Ξένια Κούρτογλου και ένα σύντομο break που ακολουθεί. Μείνετε εδώ, εδώ που μπορούμε να νιώθουμε, να είμαστε καλύτερα, όμορφες συμβουλές από την Ξένια και πάλι μαζί εδώ με Φρένο Γκάζι.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιτά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας το τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μια μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεποιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση το μόνο που κάνει είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: 4:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: κάτι απ' τη...
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το έχετε καταλάβει. Και μ' αρέσει πολύ και ο συνδυασμός με το επόμενο τραγούδι, έτσι. Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο. Και Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη, που ήδη μετράει 13 χρόνια και συνεχίζει μαζί σας εδώ.

Έτσι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν το τραγούδι της αισιοδοξίας. Όλα είναι μπροστά, έτσι να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Χωρίς άγχος, γιατί και αυτό το μπροστά πολλές φορές μας αγχώνει. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όταν γίνει. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Κάποιες συμβουλές σχετικές με αυτό και όχι μόνο πρέπει να μας δώσει, νομίζω, η Άννα Βύση που έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Πόσες φορές έπεσε, ξανασηκώθηκε και συνεχίζει, νομίζω, στα καλύτερά της. Πάμε να την ακούσουμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό λοιπόν. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση και τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Όπου κι αν είστε, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτη Απολυμαντική, σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Υδρόγειος 106,9.

Μια καλησπέρα και από μένα. Όπως ξέρετε, κάθε Σάββατο είμαστε εδώ 5 με 6. Υδρόγειος 106,9. Συμβουλευτική αστρολογία. Οροσκόπιο για τις 11 έως 17 Μαΐου για όλα τα ζώδια. Μείνετε συντονισμένοι να δουν πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που έρχεται. Baby.

Μια εβδομάδα λοιπόν μας έρχεται που ο ήλιος θα παίξει σημαντικό ρόλο στα αστρολογικά γεγονότα. Αστρολογική συμβουλευτική εκπομπή, όπως ξέρετε, είναι αυτή. Πάμε να δούμε πολλοί πώς θα νιώσουν. Μάλλον να πούμε ότι πολλοί θα νιώσουν την επιθυμία να ενισχύσουν τις θέσεις τους, να επιβληθούν την εβδομάδα που έρχεται, να κερδίσουν σεβασμό ή να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους άλλους. Ζητήματα που σχετίζονται με έγγραφα, δικαστικές υποθέσεις και επίσημα θέματα θα επιληθούν ευνοϊκά.

0: στο σπίτι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρθηκα, αλλά και κάποιοι άλλοι θα βιώσουν μια βελτιωμένη υγεία, θα κάνουν νέες χρήσιμες επαφές, θα κάνουν φίλους ή άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Αυτή θα είναι μια ευνοϊκή, θα λέγαμε, εβδομάδα, περίοδος, όπως θέλετε ονομάστε τη, για σπουδές, ταξίδια, ομαδική εργασία, ομιλίες, παρουσιάσεις και οποιαδήποτε έργα που απαιτούν αλληλεπίδραση με άλλους.

Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά από το πρώτο ζώδιο, οι κρυοί, να δούμε πού θα βρίσκονται την εβδομάδα αυτή που θα μεσολαβήσει. Οι κρυοί θα βρίσκονται στο επίκεντρο των πάντων. Η εβδομάδα θα είναι έντονη, αλλά αυτός ο ρυθμός θα τους επιτρέψει να αισθάνονται σίγουροι και άνετοι. Θα είναι σε θέση να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, να χειρίζονται ακόμα και δύσκολες καταστάσεις, ειδικά στην προσωπική τους ζωή. Ιδιότητες όπως η αποφασιστικότητα, το θάρρος, η ικανότητα να ενεργούν χωρίς δισταγμό, και έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο θα λάμψουν.

Πάμε να δούμε λοιπόν για τους Σταύρους τι θα γίνει την εβδομάδα που έρχεται. Οι Σταύροι θα λακταρώνουν αλλαγές στην προσωπική τους ζωή. Πολλοί θα αρχίσουν να εξετάζουν σταθερότητα των σχέσεών τους και θα επανεκτιμήσουν τον κοινωνικό τους κύκλο ή τον τρόπο ζωής. Μπορεί να θέλουν να αλλάξουν την εμφάνιση, τη διατροφή, την καθημερινή τους ρουτίνα. Στη δουλειά είναι καλύτερα να είστε προνοητικοί Σταύροι στην αρχή της εβδομάδος. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για πρωτοβουλίες, για νέες ιδέες, καθώς θα τελειώνει η εβδομάδα.

Περνάμε στο επόμενο ζώδιο να δούμε η εβδομάδα που έρχεται τι επιφυλάσσει. Δίδυμοι λοιπόν, για τους δίδυμους η εβδομάδα θα είναι πολύ δραστηρία και κοινωνική. Θα βρεθούν εύκολα στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή, θα επιλύσουν γρήγορα προβλήματα και θα κάνουν χρήσιμες γνωριμίες. Ταξίδια ή μετακινήσεις, συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, επαγγελματικές επαφές θα είναι όλα αυτά επιτυχημένα. Πολλοί θα έχουν μια προσδόκητη ευκαιρία οι δίδυμοι να βελτιώσουν την κατάστασή τους, να κάνουν ένα βήμα προς τη μελλοντική επιτυχία και ευχάριστα γεγονότα και καλά νέα αναμένονται στην προσωπική τους ζωή.

Περιμένουμε τώρα στο επόμενο ζώδιο καρκίνος να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που έρχεται. Οι καρκίνοι θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη μάθηση, στο διάβασμα, στην επέκταση των γνώσεών τους. Είναι μια εβδομάδα πολύ καλή στιγμή, θα έλεγα μάλλον, για ταξίδια, μικρές εκδρομές, οποιαδήποτε προσπάθεια περιλαμβάνει διεύρυνση των οριζόντων. Ευχάριστες αγορές θα μεσολαβήσουν για το σπίτι ή βελτιώσεις συνθήκες διαβίωσης είναι πιθανές. Όσοι έχουν παιδιά θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά τους για να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα νωρίς.

Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο να δούμε Λέων. Λοιπόν, οι Λέοντες θα έχουν την εβδομάδα που έρχεται άφθονη ενέργεια και κίνητρα για να φροντίσουν τον εαυτό τους. Θα είναι μια καλή εβδομάδα για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, την περιποίηση, τη βελτίωση των συνθειών τους. Το κύριο πράγμα είναι να μην παρατήσουν πολύ γρήγορα αυτό που θα ξεκινήσουν. Συναισθηματικές διακυμάνσεις είναι πιθανές στην προσωπική ζωή των Λεόντων να γίνει, αλλά δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Η ευημερία σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση και την εσωτερική σας κατάσταση.

Πάμε στο επόμενο ζώδιο, Παρθένος, να δούμε τι συμβαίνει την εβδομάδα που έρχεται. Οι Παρθένοι θα πρέπει να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας επικεντρωμένοι στις οικογενειακές και οικιακές εργασίες, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία εργασίες που σχετίζονται με την εργασία τους, τον εργασιακό τομέα. Αναμένεται αναζωοπήρωση στην προσωπική ζωή, πρώην σύντροφοι μπορεί να επανεμφανιστούν ή ενδιαφέρουσες νέες νοημίες μπορεί να προκύψουν. Η οικονομική σας κατάσταση θα είναι σταθερή, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συμβουλευτική αστρολογία κάθε Σάββατο, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για μία ολόκληρη ώρα, ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Περιμένω να δώσω μάλλον το τηλέφωνο που μου το ζητάνε. Σημειώστε. 69-37-55-45-45. Επαναλαμβάνω, 69-37-55-45-45. Στο πονάει.

Μια εβδομάδα λοιπόν, 11-17 Μαΐου για όλα τα ζώδια, εβδομάδα που ο ήλιος θα παίξει σημαντικό ρόλο στα αστρολογικά γεγονότα. Αυτό αναλύουμε εδώ λοιπόν, συμβουλευτικά δίνουμε την άποψή μας για να προχωρήσουμε με δύναμη.

0: δυο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Επανήλθαμε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, συμβουλευτική αστρολογία. Πάμε να δούμε για τους ζυγούς η εβδομάδα πώς έρχεται. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται, ζυγή, θα περάσετε το μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα, με τις διαπραγματεύσεις με τους

Άλλους επικεντρωμένες συνεργασίες μαζί τους, ακόμα και σε συγγενικά πρόσωπα. Θα είναι επίσης σε θέση όλοι τους να διαχειριστούν με επιτυχία, αν θέλετε, θέματα τα οποία εκκρεμούσαν προηγούμενα. Αναμένεται αναζωοπήρωση στις σχέσεις τις προσωπικές και εσείς οι ελεύθεροι ζυγοί, πρώην σύντροφοι, οι πρώην σχέσεις μάλλον θα το έλεγα, και νέες σχέσεις που θα εμφανιστούν τώρα στη ζωή σας θα προκύψουν, είναι ό,τι καλύτερο. Προσέξτε όμως, διότι εδώ καραδό και ένας μικρός κίνδυνος, όπως λέμε, στις παρεξηγήσεις ή στις έντονες συζητήσεις με το φιλικό περίγυρο.

Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο Σκορπιός. Πρώτα θα δώσω ένα χαιρετισμό στη φίλη μου Εμψιλοκάπα, ξέρει εκείνη. Λοιπόν, και δεύτερο θα δώσω και το τηλέφωνο που μου το ζητάνε, 69 37 55 45 45. Σκορπιοί λοιπόν που θα έχουν μια δραστήρια και παραγωγική εβδομάδα, η κυρία εστίασή τους θα είναι στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην υγεία. Χάρη στην επιμονή και στην αυτοπεποίθηση που θα δείξετε, θα είστε σε θέση να ενισχύσετε τη δική σας θέση και να κερδίσετε το σεβασμό των άλλων. Η προσωπική σας τώρα ζωή θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, προς το παρόν, αν και οι νέες γνωριμίες μπορεί να αποδειχθούν πολλά υποσχόμενες ή λιγότερα υποσχόμενες από αυτά που περιμένατε.

Πάμε να δούμε το επόμενο ζώδιο. Τοξότες, τι λέει η εβδομάδα που έρχεται. Οι τοξότες θα θελήσουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να τον κάνουν πιο υγιεινό, πιο δραστήριο, θα έλεγα, πιο ενεργητικό. Θα έχουν την επιθυμία να εξελιχθούν, να μάθουν νέα πράγματα και να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώσουν δηλαδή τον εαυτό τους. Οι σχέσεις τους θα είναι γεμάτες με συζητήσεις για τα συναισθήματα, για το μέλλον, χωρίς όμως κάτι το συγκεκριμένο. Οι ελεύθεροι τοξότες έχουν καλές πιθανότητες να ξεκινήσουν μία νέα σχέση.

Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο εγώκερος, να δούμε τι θα συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν στον αστερισμό εγώκερη. Εγώκερη λοιπόν, να περιμένετε μια ήσυχη εβδομάδα και πολύ παραγωγική, θα έλεγα. Η εργασία σας θα προχωρήσει με επιτυχία, τα ταξίδια, οι συναντήσεις, οι μετακινήσεις. Γενικότερα θα κυλήσουν ομαλά και η κοινωνικοποίηση με φίλους θα φέρει θετικά συναισθήματα και έμπνευση. Θα είστε σε θέση να επιλύσετε μακροχρόνια οικογενειακά ζητήματα και να στηρίξετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Η οικονομική σας κατάσταση θα παραμείνει σταθερή και η υγεία σας δεν θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Περνάμε τώρα στους υδροχόους να δούμε η εβδομάδα που έρχεται τι θα συμβεί. Οι υδροχόοι θα λάβουν χρήσιμες πληροφορίες την εβδομάδα που έρχεται, νέες γνώσεις που σύντομα θα εφαρμοστούν στην πράξη στη ζωή τους. Κάποιοι θα πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε συγγενείς ή στα προβλήματά τους, κάτι που θα τους προκαλέσει μια κόπωση ή αν θέλετε μια δυσφορία μέχρι το τέλος εβδομάδος. Είναι σημαντικό να ξεκουράζεστε υδροχόοι, περισσότερο να παρακολουθείτε τη συναισθηματική σας κατάσταση και να στηρίζετε το σώμα σας με βιταμίνες ή υγιεινές συνήθειες.

Πάμε τώρα στο ζώδιο ηχθείες. Οι ηχθείες θα είναι απασχολημένοι την εβδομάδα που έρχεται με τις δουλειές, όπως λέμε, του σπιτιού και τα ζητήματα των σχέσεων. Πολλοί θα θελήσουν να βελτιώσουν την κατανόησή τους με τον σύντροφό τους ή να συζητήσουν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της σχέσης, του γάμου, της κοινής τους ζωής. Τα συναισθήματα θα επηρεάσουν σε ένα μεγάλο βαθμό την ευημερία σας. Οι ηχθείες, γι' αυτό προσέξτε, είναι σημαντικό να αποφύγετε το περιττό άγχος και όλη την καταπίεση που μπορεί να προέρχεται από κάποια άτομα. Αγνοήστε τα, κάντε μια υπέρβαση και προχωρήστε.

Εδώ κάπου έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά πριν κλείσω θέλω να κάνω το εξής. Τον πρόλογο της εκπομπής που δεν άκουσαν κάποιοι, να τον κάνω επίλογο σε αυτή την εκπομπή και να χαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μου το επόμενο Σάββατο. Ακούστε τώρα, η εβδομάδα που έρχεται είπαμε ότι ο ήλιος θα παίξει σημαντικό ρόλο στα αστρολογικά γεγονότα. Πολλοί θα νιώσουμε την επιθυμία να ενισχύσουμε τις θέσεις μας, να επιβληθούμε, να κερδίσουμε σεβασμό ή να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ζητήματα που σχετίζονται με έγγραφα, δικαστικές υποθέσεις και επίσημα θέματα θα επιληθούν ευνοϊκά. Κάποιοι θα βιώσουν βελτιωμένη υγεία και θα κάνουν νέες χρήσιμες επαφές, φίλους ή άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Αυτή θα είναι μια ευνοϊκή εβδομάδα, επίσης για αποδράσεις, ομαδική εργασία, ομιλίες, παρουσιάσεις και οποιαδήποτε έργα απαιτούν αλληλεπίδραση με άλλους.

Συμβουλευτική λοιπόν αστρολογία, υδρόγειος 106,9 με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο λοιπόν ανανεώνω το επόμενο ραντεβού μου, το επόμενο Σάββατο. Όλοι εδώ για να ακούσουμε τι επιφυλάσσει η άλλη ερχόμενη εβδομάδα και γενικότερα ο Μάιος.

0: οροσκόπιο «Η άλλη όψη της αστρολογίας» με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό βράδυ Σαββάτου. Σάββατο σήμερα, 9 Μαΐου. Καλοκαιρινό το Ηράκλειο. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ξεπεράσαμε τους 30-31 βαθμούς σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Και ευτυχώς δεν ήρθε και αυτή η περιβόητη σκόνη που υπολογίζαμε σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που είχαμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μια καλοκαιρινή ημέρα λοιπόν σήμερα, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, παραπάνω από το φυσιολογικό. Το αθλητικό πανόραμα για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα Σάββατο, είναι εδώ κοντά σας. Για μία ώρα περίπου θα πάμε μαζί για όλη την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Να θυμίσω βέβαια ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες, ακούτε Υδρόγειο 106,9 στα FM. Για τους φίλους τώρα εκτός Κρήτης, εκτός εμβέλειας του ραδιοφώνου μας, να θυμίσω ότι διαδικτυακά μπορούν να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, πριν καν συστηθούμε, να ευχηθώ. Σήμερα γιορτάζει ο Χριστόφορος, το Αγίου Χριστοφόρου. Να ευχηθώ λοιπόν, σπάνιο όνομα, ναι μεν, αλλά υπάρχουν αρκετά άτομα που έχουν το όνομα αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Χριστόφορο που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, πίσω από το μικρόφωνο, στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειο, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, αρκετή δράση το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Super League για τα play-off 1-4, play-off 5-8, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τα play-out, τα παιχνίδια έγιναν, δύο παιχνίδια σήμερα, έχουμε αργότερα ένα ακόμα. Έχουμε το μπάσκετ, έχουμε τα παιχνίδια των ομάδων για την είσοδο στο Final Four. Υπάρχει αρκετή δράση, θα τη δούμε μαζί μέχρι και τις 8. Πριν πάμε να να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης, να θυμίσω ότι και για απόψε εδώ στην παρέα μας, την ραδιοφωνική μας συντροφιά, κοντά μας όπως άλλωστε πάντα οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, γνωστές εταιρείες σε όλους και όλες εσάς, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, σε ξενοδοχεία, σε επαγγελματικούς χώρους. Βρίσκεται στα Δειλινά η εταιρεία, στην οδό Βορείου Υπήρου 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881902. Η Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, πραγματικά έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, τηλέφωνο επικοινωνίας 281054-5515. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης συσκευές οξυγονοθεραπείας, δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, βρίσκεται στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι ή την οικοδομή σας, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση, θα τα βρείτε όλα στην Λεωφόρο Κνουσού 93, στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, πάντα με άψογη εξυπηρέτηση, με οικονομικές λύσεις. Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λικρασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, βρίσκεται η Καντίνα Κούρος. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα, αφού δεν μπορείς να αποκτήσεις κάποια καινούργια ηλεκτρική συσκευή, μπορείς μέσα από το συσκευή.gr να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Δεύτερη επιλογή σου, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις από κοντά όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, να πάμε σε δράση. Ποδόσφαιρο καταρχήν, Super League. Υπάρχει η τέταρτη αγωνιστική αύριο για τα play-off θέσεις 1-4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ομάδος και βέβαια την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Αύριο 7:30 και τα δύο παιχνίδια, ντέρμπι και τα δύο, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ΟΠΑΠ Αρένα, στην Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια ώρα στο Φάλιρο, ο Γιώργος Καρισκάκης, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ βεβαίως που είναι, έχει σημαντικότατο προβάδισμα, 6 βαθμούς περισσότερους από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν από 61, Παναθηναϊκός 51. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια για τα play-off θέσεις 1-4, για τα play-off θέσεις 5-8, τέταρτη αγωνιστική, χωρίς να υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν δίνει η πέμπτη θέση μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αύριο στις 5 είναι τα παιχνίδια Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Να θυμίσω βαθμολογία, Λεβαδιακός 25 βαθμοί, Άρης 22, Όφη 20, Βόλος είναι στους 17 βαθμούς. Όφη που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι, ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο από την ομάδα του Όφη στο δεύτερο μέρος εκπομπής, όταν θα έχουμε και επικοινωνία με τους συναδέλφους στο Grand Sport, το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ. Θα έχετε περισσότερη ενημέρωση στο δεύτερο μέρος εκπομπής, λίγο μετά τις 7:30. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και Super League Play-Out, 7η αγωνιστική, 3 αγωνιστικές ακόμα υπολείπονται για την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος. Γίνεται μεγάλη μάχη για τις ομάδες προκειμένου να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που, όπως καταλαβαίνετε, οδηγούν, υποβάζονται, οδηγούν τις ομάδες στην Super League 2. Ήδη έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα σε σημερινά παιχνίδια. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, αν και προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός στο 28 λεπτό με τον Ιβάν. Στη συνέχεια η Κηφισιά πέτυχε 2 γκολ στο 63 με τον Θεοδωρίδη, στο 85 με τον Μπερνάντο. Διαμορφώθηκε το τελικό Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Ο Πανσεραϊκός που έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη και να έχει σοβαρότατες ελπίδες παραμονής, πλέον είναι στην διακεκαυμένη ζώνη. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1, προηγήθηκε ο Αστέρας Τρίπολης με τον Μακέντα στο 19, στο 38 ο Πασάς διαμόρφωσε το τελικό. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1. 7:30, σε περίπου 18 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στο Περιστέρι, ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πανετολικό. Να θυμίσω και εδώ την βαθμολογία. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, έχει και αγώνα λιγότερο. Κηφισιά 37, και η Κηφισιά θεωρώ ότι σήμερα σφράγισε την παραμονή της. Ακολουθούν Πανετολικός με 31, έχοντας αγώνα λιγότερο. Αστέρας Τρίπολης 29. Κάτω από την ζώνη υποβασμού είναι ο Πανσεραϊκός με 28 και η Λάρισα με 26 βαθμούς.

Λοιπόν, πρωταθλήματα υποδομής στη Super League θα δούμε για την συνέχεια. Οι τρεις ομάδες του ΟΦΗ K19, K17 και K15 σήμερα είχαν αντιπάλους τις αντίστοιχες ομάδες της Κηφισιάς και στα τρία πρωταθλήματα αυτά 21η εξαναβολή σε αγωνιστική. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Για την K19, σπουδαία εκτός έδρας νίκη σήμερα. Για την K19 του Όφη, κέρδισε εκτός έδρας την αντίστοιχη της Κηφισιάς με 1-2, με δύο τέρματα από τον Σετμαλίδη και τον Κοζηράκη. Η K17 του Όφη τώρα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα σήμερα το μεσημέρι εδώ στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις στο Βαρδίνο Γιάννη Αθλητικό Κέντρο. K17 Όφη με την αντίστοιχη Κηφισιάς 0-4. Είχαμε όλα τα αποτελέσματα. Μία νίκη για την K19, ήττα για την K17. Η K15 του Όφη ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη K17 της Κηφισιάς, με τον γκολ για την K15 του Όφη να πετυχαίνει με πέναλτι ο Παναγιωτάκης. Super League δεν έχουμε, μας τελειώσει. Γνωστά τα πράγματα, να τα θυμίσω απλά. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Super League 2 και στους δύο ομίλους, Νότιο και Βόρειο Όμιλο. Στον Νότιο Όμιλο είχαμε πρωταθλήτρια την Καλαμάτα, ανέβηκε μετά από αρκετά χρόνια στην Super League. Υποβιβάστηκαν από τον Νότιο Όμιλο της Super League 2 στην τρίτη εθνική κατηγορία Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός. Από τον Βόρειο Όμιλο, πρωταθλήτρια ομάδα ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης επιστρέφει και αυτός μετά από αρκετά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Υποβιβάστηκαν από τον δεύτερο όμιλο, από τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, Καβάλα, Καμπανιακός, Παζιάννα και Μακεδονικός. Στη νέα χρονιά θα αγωνίζονται στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο γυναικών, πρώτη εθνική γυναικών, 25η προτελευταία αγωνιστική. Αύριο Κυριακή στις 4 η γυναική ομάδα του Όφη υποδέχεται εδώ στο Ηράκλειο την αντίστοιχη γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, αύριο το απόγευμα Κυριακή στις 4 Όφη Παναθηναϊκός. Η άλλη ομάδα της Κρήτης στην μεγάλη κατηγορία, την πρώτη εθνική γυναικών, η Ρέα Ρεθύμνου, δεν αγωνίζεται, θα πάρει ξεκούραστα 3 βαθμούς. Αντίπαλος στο πρόγραμμα ήταν ο Αχαρναϊκός. Η ομάδα του Αχαρναϊκού έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, δεν αγωνίζεται, οπότε η Ρέα Ρεθύμνου θα πάρει ξεκούραστα τους 3 βαθμούς. Να θυμίσω ότι οι ομάδες της Κρήτης στην πρώτη εθνική γυναικών στο ποδόσφαιρο τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Η γυναική ομάδα του Όφη είναι στην τέταρτη θέση με 46 βαθμούς. Έκτη θέση για την Ρέα με 41 και 3 βαθμούς ξεκούραστα, όπως είπα, αύριο ανεβαίνει στους 44 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εθνικές κατηγορίες στο ποδόσφαιρο. Πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Μπάσκετ Link των ανδρών, play-off, θέσεις 1-8. Δεν έχουμε δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Έχουν γίνει βέβαια 2 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη περάσει στην τετράδα, έχει κάνει το 2-0 απέναντι στο Περιστέρι και περιμένει πλέον στην επόμενη φάση των play-off τον νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μύκονο. Να θυμίσω, ο Ολυμπιακός τερμάτισε αίτητος στην κανονική περίοδο, ενώ υποβιβάστηκε από την Basket Link η ομάδα του Πανιώνιου. Δράση για την Basket Link για τα play-off θα έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα. Συνεχίζουμε, Ευρωλίγκα, Final Four. Να θυμίσω, προγραμματισμένο να γίνει το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ήδη ξέρουμε τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους. Πρώτη ομάδα που εξασφάλισε συμμετοχή στο Final Four ήταν ο Ολυμπιακός, που έκανε το 3-0 στη σειρά των αγώνων με την Μονακό. Δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε η Ρεάλ. Και πλέον από χθες ξέρουμε ότι και η Φενέρμπαξε, που κέρδισε την Ζαλγκίρις με 94-90, εξασφάλισε το τρίτο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Δεν ήρθαν καλά τα πράγματα χθες για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε στην παράταση χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από την Βαλένθια με 89-86. Η σειρά των αγώνων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια πλέον είναι στο 2-2. Οξύμορο, ο Παναθηναϊκός πήγε μέσα στην Βαλένθια, πήρε τα 2 παιχνίδια. Χρειαζόταν ακόμα μία νίκη για να κάνει την τρίτη νίκη και να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα. Δεν τα κατάφερε, έχασε και το χθεσινό παιχνίδι. 2-2 η σειρά των αγώνων και πλέον όλα θα κριθούν την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Βαλένθια για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όποια ομάδα κερδίσει την ερχόμενη Τετάρτη θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, επαναλαμβάνω, 22, 23 και 24 Μαΐου. Τα ζευγάρια, να θυμίσω, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε το ένα ζευγάρι και πλέον το άλλο ζευγάρι για να συμπληρωθεί περιμένουμε, όπως είπα, το παιχνίδι της Τετάρτης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ περιμένει να δει αν αντίπαλό της στον ημιτελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια.

Μπάσκετ όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε μόνο για την Ευρωλίγκα. Απόψε Σάββατο στις 9 το βράδυ έχουμε τον τελικό του BCL, τον τελικό του Basket Champions League που γίνεται στην Ισπανία με ελληνικό ενδιαφέρον βεβαίως. 9 απόψε το βράδυ η ΑΕΚ κόντρα στην Ερίτας θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Η ΑΕΚ μετά την νίκη στον ημιτελικό επί της Μάλαγα με 78-65 πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, τον σημερινό τελικό. Στον άλλο ημιτελικό η Ρίτας κέρδισε την Τενερίφη με 87-69. Έτσι λοιπόν απόψε το βράδυ έχουμε τον τελικό για το Champions League, το BCL στην Ισπανία, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτας. Η Ρίτας βέβαια που είναι η δεύτερη μπασκετική δύναμη στην Λιθουανία. Το μπάσκετ στην Λιθουανία, να θυμίσω, είναι το μεγάλο, το εθνικό σπορ. Μετά την Ζαλγκίρις, η δεύτερη μεγάλη δύναμη στο λιθουανικό μπάσκετ είναι η Ρίτας.

Εθνικές κατηγορίες μπάσκετ δεν έχουμε, έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα. Γνωρίζουμε ότι από την δεύτερη εθνική του μπάσκετ που είχαμε φέτος εκπροσώπηση από Όφη και αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου παρέμεινε στην κατηγορία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα ανδρών μπάσκετ Όφη υποβιβάστηκε. Τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί που πλέον του χρόνου θα έχουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία μπάσκετ των ανδρών τρεις ομάδες από την Κρήτη, τρεις ομάδες από το Ηράκλειο, δύο ομάδες μάλλον από το Ηράκλειο και μία ομάδα από το Ρέθυμνο. Ο Αγόρ που παρέμεινε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο Όφη που υποβιβάστηκε και η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κρήτης στο πρωτάθλημα ανδρών. Ο Ηρόδοτος λοιπόν, ο Όφη και η ομάδα του Αγόρα από το Ρέθυμνο θα είναι τρεις ομάδες της Κρήτης στη νέα σεζόν στην τρίτη εθνική μπάσκετ των ανδρών. Ή αν το προτιμάτε και διαφορετικά, το Nations Link 2.

Η ομάδα του Ηροδότη λοιπόν στους άντρες αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κρήτης για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Ηροδότου που έκανε το 3-1 στην σειρά των αγώνων είχε πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον όμιλο της Φέρσης Χανίων. Πρωταθλητής Κρήτης λοιπόν και άνοδος στη National Link 2 για τέταρτη φορά στην ιστορία της μετά το 2005, 2011 και 2013 η ανδρική ομάδα του Ηροδότου κατακτά το πρωτάθλημα Κρήτης. Η ομάδα του Ηροδότου, η νέα Λικανασσός μάλλον, γιορτάζει απόψε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κρήτης και το γιορτάζει απόψε το βράδυ στην κεντρική πλατεία της νέας Αλικανασσού, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Η διοίκηση της ομάδος του Ηροδότου, για τον μπάσκετ πάντα μιλάμε, διοργανώνει ένα πανηγύρι προκειμένου να βραβευτούν οι πρωταθλητές Κρήτης, η ομάδα μπάσκετ ανδρών του Ηροδότου. Στο παιχνίδι της Τετάρτης, το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που έγινε στα Χανιά, ο Ηρόδοτος δεν δυσκολεύτηκε και πήρε τη νίκη 89-73 απέναντι στον όμιλο αντισφαίρεσης Χανίων. Έκανε το 3-1 στην συνολική σειρά των αγώνων και κατέκτησε πανάξια το φετινό πρωτάθλημα Κρήτης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο πριν το φινάλε για το πρώτο μισό της εκπομπής μας. Για βόλη δεν έχουμε πλέον να πούμε τίποτα. Έχουν ολοκληρωθεί εθνικές κατηγορίες. Να θυμίσω για την βόλη ελίκ των ανδρών, ο Όφη τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό, στο Challenge Cup. Για την pre-link των γυναικών ολοκληρώθηκε μια επιτυχημένη σεζόν, αφού η γυναική ομάδα του Όφη που αγωνίστηκε για πρώτη φορά τερμάτισε στην κατηγορία στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας, θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην pre-link των βόλεϊ γυναικών. Για την pre-link των ανδρών είχαμε πρωταθλητρία ομάδα, την ομάδα ανδρών του Όπερ Ερεθύμνου. Άνοδο τη νέα σεζόν στην βόλεϊ link των ανδρών θα έχουμε δύο εκπροσώπους, τον Όφη και την ομάδα του Όπερ Ερεθύμνου. Και τέλος για την Α2 στο βόλεϊ γυναικών, που και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, με την γυναική ομάδα του Όπερ Ερεθύμνου να τερματίζει στην έκτη θέση, κάτι που σημαίνει ότι εξασφάλισε την παραμονή και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Α2 βόλεϊ των γυναικών.

0: Λοιπόν, αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας το κάνουμε άλλωστε πάντα. Βλέπουμε όλα τα ομαδικά αθλήματα που υπάρχει εκπροσώπηση με ομάδες από την Κρήτη. Οπότε μετά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, πάμε να δούμε και το υγρό στοιχείο, το πόλο. Για την Α1 πόλο των ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων θα αγωνιστεί στην επόμενη φάση των play-out για παραμονή στην κατηγορία την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα στο Ποσειδόνιο Κολυβητήριο. Η ομάδα του Ναυτικού Όμιλου Χανίων θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Ναυτικό Όμιλο Θανάσης. Είναι τα play-out για παραμονή στην κατηγορία, με την ομάδα του Ναυτικού Όμιλου Θαλάσσης να έχει πλεονέκτημα έδρας, έτσι. Για την Α1 πόλο των γυναικών παρέμεινε φέτος στην κατηγορία ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων. Αντίθετα, η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου δίνει αγώνες στα play-out για παραμονή. Σήμερα, μάλιστα, η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου ιτήθηκε εκτός έδρας στην Πάτρα από την Ναυτική Ένωση Πάτρας με 14-12. Πλέον η γυναική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου είναι με την πλάτη στον τοίχο. Την ερχόμενη Τετάρτη υποδέχεται εντός έδρας την ομάδα της Πάτρας. Θέλει βεβαίως την ισοφάριση 1-1 στη σειρά των αγώνων και πλέον το επόμενο Σάββατο να διεκδικήσει σε ένα τρίτο παιχνίδι την νίκη και την παραμονή της. Χάνει ήδη 1-0 στη σειρά των αγώνων. Όποια ομάδα κάνει το 2-0 στη σειρά των αγώνων εξασφαλίζει παραμονή. Η ομάδα που δεν θα τα καταφέρει υποβιβάζεται από την Α1 πόλο των γυναικών, επαναλαμβάνω, με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία η γυναική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου. Τώρα, όσον αφορά την Α2 των ανδρών, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το
0: στις εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν

0: και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, ήταν αρκετά σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είναι το αθλητικό πανόραμα. Να σας θυμίσω, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε, 106,9 στα FM. Οι φίλοι μας, οι μακρινοί φίλοι εκτός Κρήτης, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν διαδικτυακά παντού όπου και αν βρίσκονται, μέσα από το 1069.gr.

Να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι πάντα κοντά μας, εδώ δίπλα μας στο στούντιο, οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, μας στηρίζουν βεβαίως και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ίδια τοποθέτηση πλακιδίων μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Οκτοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοποίησης,

φαρμακοθεραπείας, η 24ωρη εξυπηρέτηση, εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφου για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών πραγματικά στο Ηράκλειο. Πέτρος Λανακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας. Η καντίνα Κούρος, μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα πάντα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές, βρίσκεται Μαυσόλου 174 στην Έλλη Κρανσό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση, όπως επίσης έχεις τη δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν από κοντά. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

0: Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το αθλητικό πανόραμα, και μαντέψτε τι σας έχω απόψει, μετά από καιρό βέβαια, έτσι. Τελευταία μας την είχε κοπανίσει ο αγαπητός συνάδελφος, είχαμε με τα κέρια τον ψάχναμε, αλλά δεν τον βρίσκαμε. Δημήτρης Γιουρτσής απόψε, παρακαλώ, για όλους τους φαν, έτσι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, αραιά και πού.
0: Ναι, ναι, αραιά και πού. Λοιπόν, είμαστε καλά καταρχήν.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε με νέα επικαιρότητα. Δεν τελειώνει ποτέ. Όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητικό χώρο, όλο και κάτι υπάρχει, έτσι. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει επίσημη δραστηριότητα, πάντα βγαίνουν ειδήσεις, πάντα βγαίνουν νέα, αν και έχουμε ακόμα δράση. Λοιπόν, ξεκινάμε με Όφη. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι στο Χαριλάο με τον Άρη. Ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, για το πρεστίζ μονάχα, έτσι. Ο Κόντες, από ό,τι είδα πριν από λίγο που επισκέπτηκα την σελίδα του Grand Sport, έχει τον Κοστούλα κανονικά στην αποστολή, έτσι, που είχε πρόβλημα.
1: Ήταν κανονικά ο Κώστας Κοστούλας προπονήθηκε σήμερα, μπόρεσε να μπει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, που όπως είπες βέβαια, πέρα από το γόητρο και το πρεστίζ, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για τις δύο ομάδες, αφού μετά την κατάξυση του κυπέλλου από τον Όφη τα play-off 5-8 έχουν αποκτήσει έτσι χαρακτήρα διαδικαστικό. Παρ' όλα αυτά, όλη η ομάδα θέλει να κλείσει θετικά μια ιστορική χρονιά, έτσι κι αλλιώς.
0: Ειδικά μετά από την ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι εντός έδρας.
1: Ναι, σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε τον Όφη και τον Κόντι και τον κόσμο του που είχε πάει στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα. Βέβαια, κακά τα ψέματα, τώρα μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, δύσκολο θα μπορούσε να δείξει και κάτι καλύτερο η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν έτσι
0: τα μυαλά ήταν ακόμα στους πανηγυρισμούς, στο γύρο του Θριάμβου εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε και θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ό,τι είχαν κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου, όταν είχαν φύγει με το διπλό από το Χαριλάου.
0: Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Όφη είχε κάνει 2-2, εντός και εκτός έδρας νίκη, έτσι.
1: Και εύκολος 3-0, ναι, στην Τρίπολη στον πρώτο γύρο, 2-0 στο Χαριλάου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το ίδιο θα προσπαθήσει και αύριο. Πάντως νομίζω αν δεν το πετύχει δεν θα πειράξει
0: ιδιαίτερα. Δεν θα λες ο κόσμος, εντάξει, αλλά. Εντάξει.
1: Σίγουρα είναι για το γόητρο κάτι σημαντικό να κλείσει ο Όφη με αξιοπρέπεια και ανταγωνιστικό, έτσι, ανταγωνιστική παρουσία τα play-off.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Είδαμε και τα παιχνίδια που έγιναν πριν από λίγο. Για τα play out, εκεί παρουσιάζει το μεγάλο ενδιαφέρον, και βεβαίως αύριο που έχουμε τα δύο μεγάλα ντέρμπι, η ΑΕΚ βεβαίως είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Αύριο πάντως γίνονται δύο πολύ σημαντικά ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, προηγείται με 6 βαθμούς από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Σαφώς, ελπίζω πάντως έτσι σαν για το ενδιαφέρον να κρατήσει τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική, να μην κρυθεί από αύριο το πρωτάθλημα, να έχουν ενδιαφέρον και τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Θα πω εγώ και νομίζω θα γίνει, δηλαδή δεν θα βγει πρωταθλητής από αύριο η ομάδα της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, εγώ οι κεραίες μου έχουν πιάσει ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ξαφνικά προβλήματα εκεί στο ντέρμπι της Αθήνας, δεν θα αγωνιστούν πολύ από τον Παναθηναϊκό, τέλος
1: πάντων. Πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, αλλά είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι και με 10 παίκτες από το 15 ουσιαστικά μπόρεσε και πήρε την ισοπαλία, μπορούσε να πάρει και την νίκη και ευκαιρίες.
0: Ήταν ανταγωνιστικό.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά να πούμε ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα με νίκη, διηγείται και ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, έτσι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, είπαμε έτσι και αλλιώς η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί με 6 βαθμούς διαφορά τώρα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μόνο με αν αυτοκτονήσει μπορεί να το χάσει.
1: Ναι, αλλά θυμίζω ότι τα ίδια λέγαμε και το 24 και αυτοκτόνησε όντως, οπότε κρατάμε πάντα μικρό καλά σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: ειδικά έτσι,
1: κρίθη μαθηματικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα τοπικά εδώ, έτσι κι αλλιώς είχαμε δράσει μόνο σήμερα για την Α2 της ΕΨΗ. Η Α1 και η δεύτερη κατηγορία έχουν ολοκληρωθεί. Να πω στο σημείο αυτό ότι αύριο έχουμε τα μπαράζ ανόδου από τις 8 πρωταθλήτριες ομάδες, από τους 8 ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μπαράζ ανόδου για άνοδο στην Super League 2, έτσι. Έχουν χωριστεί ομάδες, οι 8 πρωταθλήτριες ομάδες, των 8 ομίλων σε δύο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ που είναι και η πρωταθλήτρια ομάδα, ο Εθνικός Πειραιά από τον Όμιλο, που ήταν οι κριτικές ομάδες, αύριο έχουμε τα παιχνίδια Άρης Πετρούπολης, Εθνικός Πειραιά και Πύργος Ζάκυνθος. Ο Πύργος που προηγείται με 5 βαθμούς, Άρης Πετρούπολης 4, η Ζάκυνθος επίσης 4, ο Εθνικός Πειραιά είναι στους 2 βαθμούς. Για το δεύτερο γκρουπ έχουμε τα παιχνίδια Απόλλωνας Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Πανθρακικός Ελασσόνα. Όλα τα παιχνίδια στις 4 αύριο το μεσημέρι. Πανθρακικός προηγείται στο δεύτερο γκρουπ με 9 βαθμούς, Απόλλωνα Καλαμαριάς 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου χωρίς βαθμό. Οι δύο πρώτες ομάδες από τους δύο ομίλους, συνολικά 4 ομάδες, θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου στην νέα, στην Super League 2, έτσι, που θα γίνει σε ένα όμιλο από την νέα χρονιά, Δημήτρη.
1: Ναι, τουλάχιστον αυτή είναι μέχρι τώρα η πρόταση.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα αλλάζουν τα πάντα. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε αύριο την γιορτή του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο και μιλάω βεβαίως για τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Είχαμε την Τετάρτη που μας πέρασε τους δύο ημιτελικούς στο Final Four. Και αύριο στις 6 στις Αρχάνες του Μάρκο Μιχελάκιο είναι ο μεγάλος τελικός.
1: Ακριβώς, το παιχνίδι που κάθε χρόνο, νομίζω ειδικά τα τελευταία χρόνια με τη γενοτομία του Final Four, έχει αποκτήσει έτσι μια πολύ ξεχωριστή σημασία για ένα γιορτινό ακόμα περισσότερο κλίμα. Στο Ηράκλειο φέτος, στο Τρόπαιο, την πέμπτη φορά που διοργανώνεται ως Final Four, η διοργάνωση το διεκδικούν η Χερσόνησος και ο Ρούβας μετά τις προκρίσεις τους την προηγούμενη Τετάρτη απέναντι στον Εργοτέλη. Η ομάδα της Χερσονήσου με 4-1, πολύ εντυπωσιακή.
0: Εντυπωσιακή νίκη και το σκορ κυρίως, όχι τόσο η νίκη.
1: Και το σκορ και η εικόνα ήταν. Πολύ εντυπωσιακή η ομάδα της Χερσονήσου στο παιχνίδι αυτό απέναντι στον πρωταθλητή της Α1 ΕΠΣΗ. Και ο Ρούβας που απέκτησε τον Αλμυρό στα πέναλτι στο παιχνίδι που έγινε στις Αρχάνες, 2-2 η κανονική διάρκεια, 4-3 η νίκη της ομάδας Γέργιαρης στον τελικό, που αποτελεί έτσι μια μικρή έκκληση, θα λέγαμε, η παρουσία του Ρούβα, γιατί δεν νομίζω ότι περίμεναν πολύ στην αρχή της χρονιάς ότι θα βρίσκεται εκεί. Παρ' όλα αυτά, με την αξία της έχει βρεθεί στον τελικό. Φαβορή βεβαίως είναι η ομάδα της Χερσονήσου, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Είναι η ομάδα που έχει πάρει την άνοδο από την Α1 στη Γάμα Εθνική.
0: Είναι και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση η ομάδα του Σεφάκη. Έτσι.
1: Παίζει καλό ποδόσφαιρο, βάζει πολλά γκολ. Παρ' όλα αυτά, σε ένα τελικό και ένα παιχνίδι μάλιστα που δεν έχει παράταση, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι.
0: Όπως έγινε και στους ημιτελικούς. Στον ένα ημιτελικό χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι και ήταν αμέσως μετά την κανονική διάρκεια. Δεν είχαμε παράταση, είχαμε απευθείας πέναλτι. Έτσι.
1: Έτσι είναι και στο τελικό λοιπόν. Και σίγουρα ο Ρούβας θα προσπαθήσει να τα δώσει όλα για να επιστρέψει το κύπελλο στη Γέργερη μετά από 15 χρόνια. Το 2011 είχε καταφέρει τελευταία φορά να το κατακτήσει. Από το 1999 έχει να το σηκώσει η Χερσόνησος. Τότε ως Ολυμπιακός Χερσονήσου είχε πάρει το μοναδικό κύπελλο της ιστορίας της και θέλει σίγουρα να γράψει μια χρυσή σελίδα σε μια χρονιά που έτσι κι αλλιώς είναι απόλυτα επιτυχημένη, αφού επέτυχε τον στόχο της ανόδου στις εθνικές κατηγορίες.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό, Δημήτρη, ότι η Πολυνίκης του Θεσμού είναι η ομάδα του ΠΟΑ που έχει 12 κατακτήσεις του κυπέλου και ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Ηρώτος με 8, τρίτος ο Εργοτέλης με 6 και έπονται με 4 ο Ποσειδώνας, ο Πανόμ, ο Αλμυρός, έτσι.
1: Νομίζω ότι αποτυπώνει και αυτή η λίστα έτσι πολύ καλά για την ιστορικότητα, τη δυναμική αυτών των ομάδων που έχουν γράψει τη δική του ιστορία στο θεσμό του κυπέλου.
0: Το 1972 ήταν η πρώτη διεξαγωγή του κυπέλου της ΕΠΣΗ, να ξέρεις, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Και φτάνουμε πλέον στο 2026 με το θεσμό του Final Four, πέμπτη φορά σήμερα. Να το τονίσουμε αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πέρα από το αγωνιστικό τομέα, ότι πραγματικά γίνεται μια γιορτή. Όσοι παρακολούθησαν και τους ημιτελικούς, ειδικά στο Γιατί Γκουλέ που έπαιξε Χερσόνησος με τον Εργοτέλη, είδαμε πάνω από 2.000 φιλάθλους και των δύο ομάδων και απλούς φίλους του ποδοσφαίρου να δίνουν το παρόν, να μην γίνεται το παραμικρό ασφαλώς, έτσι να απολαμβάνουν ένα όμορφο παιχνίδι ποδοσφαίρου μέσα σε γιορτινό κλίμα και νομίζω κάτι ανάλογο και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα θα γίνει αύριο με τις γνωστές εκπλήξεις που μας ετοιμάζει η ΕΠΣΗ Ηρακλείου.
0: Η Ένωση μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εκπλήξεις. Να πούμε ότι χθες έγινε το δείπνο προς τιμή των τεσσάρων ομάδων που ήταν στο Final Four στις Αρχάνες σε ένα εορταστικό κλίμα. Είχαμε βραβεύσεις, είχαν πολύ σημαντικά έτσι, γεγονότα.
1: Και με παρουσία και των τεσσάρων ομάδων και των δύο δηλαδή ηττημένων, έτσι αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι παρότι η πίκρα τους έτσι από τον αποκλεισμό βρέθηκαν σύσσωμες οι ομάδες και του Αλμυρού και του Εργοτέλη στις Αρχάνες για αυτό το όμορφο δείπνο που έγινε.
0: Γι' αυτό και μιλάμε για γιορτή του τοπικού ποδοσφαίρου, Δημήτρη.
1: Έτσι, έτσι είναι ακριβώς και νομίζω το ίδιο θα γίνει και αύριο στο Μάρκο Μιχαλάκη. 6 ώρα το παιχνίδι έτσι να
0: εκδοθεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα, Α1 έχει ολοκληρωθεί. Ξέρουμε ότι οι πρωταθλητές σου Εργοτέλης ανέβηκαν Χερσόνησος και Τυμπάκη, υποβάστηκαν Αγία Βαρβάρα και Λίδο. Η δεύτερη κατηγορία επίσης έχει ολοκληρωθεί και στους δύο ομίλους. Η μοναδική δράση που έχουμε όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα είναι η Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Σήμερα είχαμε την 21η και πρώτη τελευταία αγωνιστική που ξεκαθάρισαν τα πάντα.
1: Ναι, ουσιαστικά έκλεισε και η τελευταία κρεμότητα που απέμενε από την Α2Ε, δηλαδή η πέμπτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο.
0: Υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική, αλλά είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά.
1: Ακριβώς, τυπική αποβολή τους, αφού ο ΠΟΑ Β' είναι η ομάδα που θα πάρει το πέμπτο εισιτήριο της ανώδυμα. Ήταν η ισοπαλία του σήμερα με 1-1 στην Πόμπη επί του Κόρακα. Πήρε το βαθμό που χρειαζόταν και εξασφάλισε την άνοδό του. Πλέον η ομάδα της Τηλίσου που είχε το ρεπό της σήμερα δεν μπορεί να τον φτάσει και έτσι η ομάδα Β' του ΠΟΑ θα αγωνίζεται την αγωνιστική περίοδο στην Α1 της ΕΠΣΗ.
0: Να μας δώσεις, Δημήτρη, όλα τα σημερινά τελικά αποτελέσματα, συνοπτικά βέβαια, και την βαθμολογία μία αγωνιστική πριν από το φινάλε, την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, που έγινε ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα και φέτο θα πρέπει να πούμε, και έχουμε την άνοδο λόγω της αναδιάρθρωσης που γίνεται με τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία. 5 ομάδες ανεβαίνουν από την Α2 τη νέα σεζόν στην Α1 της ΕΠΣΗ.
1: Βεβαίως, πρώτη από αυτές είναι ο νέος Ηρόδοτος που κέρδισε με 5-2 σήμερα τον Μαραθώνα στη Νέα Λικαρνασσό, στο παιχνίδι που έγινε στη συνέχεια η απονομή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ομάδα του Νέου Ηρόδοτου, που προσπαθεί έτσι να κάνει την επανεκκίνησή της από το περσινό καλοκαίρι. Τα κατάφερε φέτος, κατάκτησε το πρωτάθλημα και θα αγωνιστεί του χρόνου στην Α1 ΕΠΣΗ. Καλώς εγώ των πραγμάτων, βέβαια, να λυθεί και το διοικητικό πρόβλημα.
0: Τα διοικητικά, γιατί ο μπασκετικός Ηρόδοτος μια χαρά τα πηγαίνει. Εκεί με την ενασχόληση ενός πολύ σημαντικού επιχειρηματία από την Άλλη Κρανσού, του Νίκου του Μπαξεβάνη, ο οποίος πραγματικά σήμερα το βράδυ ο μπασκετικός Ηρόδοτος πανηγυρίζει στην πλατεία της Νέας Άλλη Κρανσού, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κρήτης Ανδρών. Κάτι αντίστοιχο έτσι διοικητικό νομίζω ότι χρειάζεται και ο ποδοσφαιρικός Ηρόδοτος.
1: Έτσι είναι και δεν αποκλείεται και το ίδιο πρόσωπο που ανέφερες να είναι στην επόμενη μέρα, αλλά μένει να φανεί αυτό.
0: Θα έχω να σου μεταφέρω νέα για τον Grand Sport αμέσως μετά, γιατί είμαι προσκεκλημένος στη γιορτή που κάνει ο μπασκετικός Ηρόδοτος στην Νέα Λικαρνασσό, οπότε ίσως να αλλιεύσω ειδήσεις να σου μεταφέρω στο
1: Grand Sport.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Να πούμε λοιπόν όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ντέρμπι έτσι χωρίς ενδιαφέρον, βέβαια, αφού και οι δύο ομάδες έχουν πάρει την άνοδο έγινε στο Ζαρό. Εκεί η ομάδα της Μεσαράς κέρδισε με 3-2 το Αρκαλοχώρι και έκλεισε με θετικό τρόπο τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό σκορ στη Μυρτιά ανάμεσα στον τοπικό Αστέρα και τις Μοίρες, 4-4 το τελικό σκορ, με την ομάδα των Μοιρών βεβαίως να έχει πανηγυρίσει επίσης την άνοδο και αρκετές αγωνιστικές. Διπλό για την Φεστό 2-3 στην έδρα του Αγίου Ιωάννη για την ομάδα της Μεσαράς. 4-2 η νίκη της Θερίσου επί του ΠΟ, οι δύο ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία από την προηγούμενη αγωνιστική και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι έτσι ιδιαίτερο για τις δύο, με τη Θερίσου έτσι να εξασφαλίζει την προτελευταία θέση και τον ΠΟ να μένει στην τελευταία. Και η Παλιανή πήρε την νίκη με 2-0 επί της Δαμάσας σε ακόμα ένα παιχνίδι που δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στη βαθμολογία λοιπόν, πρωταθλητής ο Ηρόδοτος, νέος Ηρόδοτος 71 βαθμούς, 56 το Αρκαλοχώρι στη δεύτερη θέση έχει κλειδώσει, στη τρίτη θέση οι Μοίρες με 50, τέταρτος ο Ζαρός με 59, πέμπτος ο ΠΟΑ Β' με 44, είναι η πεντάδα που πανηγυρίζει την άνοδο στην Α1. Πιο κάτω η Τίλισσος 41, Φεστός 40, Δαμάσα 36, Παλιανή 34, Σώσου και ο Άγιος Ιωάννης, 28 για τη Μυρτιά, 26 ο Μαναθώνας και 25 ο Κόρακας, η ομάδα που αγωνίζεται και τη νέα χρονιά στην Α2 ΕΦΣΗ. Θέρισος με 19 και ΠΟΗ με 16
0: Τύπο βασικά δεν θα παίζουν την νέα αγωνιστική σεζόν στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ. Έχουμε μια αγωνιστική που γίνεται την επόμενη Κυριακή, 17 του μήνα, η 30η, το φινάλε, χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον πλέον, Δημήτρη.
1: Απολύτως τυπική είναι.
0: Ωραία, δεν ξέρω. Πριν το κλείσουμε, κάτι άλλο που θα ήθελες έτσι να ενημερώσουμε τους ακροατές, υπάρχει?
1: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι έτσι αύριο στις Αρχάνες. Θα δούμε, θεωρώ, έναν ωραίο τελικό.
0: Θα υπάρχει πλήρη κάλυψη από το Grand Sport, οπότε οι φίλοι μας που μας ακούν αύριο μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του τελικού μέσα από το Grand Sport με κάθε τρόπο, από το κινητό, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή, έτσι.
1: Και εννοείται λίγα λεπτά μετά τη λήξη θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε και ραδιοφωνικά αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30.
1: Θα έχουν γίνει στις Αρχάνες, επαναλαμβάνω, φαβορί Χερσόνησος. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει κάτι αυτό σε ένα τελικό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όχι, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες ημέρες.
0: Εντάξει, πάντα φροντίζουμε να λέμε, γιατί έτσι ισχύει αυτό, ότι ο θεσμός του κυπέλου πάντα είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.
1: Μα έτσι είναι, γιατί στο ένα μάτς, στο μονό παιχνίδι και μάλιστα σε ένα μάτς 90 λεπτών και όχι 120, η θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να κάνει την έκπληξη. Μένει να φανεί αν θα γίνει αυτό αύριο ή αν η Χερσόνησος θα δώσει το τίτλο του φαβόρη.
0: Ο ικανότερος, ο πιο τυχερός, θα το σηκώσει αύριο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και τα λέμε
1: μετά
0: το
1: βραδάκι.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και από τον καλό συνάδελφο, από τον Grand Sport, τον Δημήτρη τον Γιγουρτσί, ρεπορτάζ από τον Όφη, τι έγινε σήμερα στην προτελευταία αγωνιστική της Α2 της ΕΠΣΗ. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής, λίγα λεπτά πριν τις 8. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, για πολλωστή φορά, τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για το ποστή πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, σε επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, Βορείου Υπήρου 3 στα Δειλινά. Η εταιρεία όταν Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας, δεύτερο χιλιόμετρο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, 24ωρη εξυπηρέτηση, 2 καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν από το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ το κατάστημα, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, θα την βρείτε στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που θέλετε, που χρειάζετε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση. Η καντίνα Κούρος για μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση, βρίσκεται Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Για να τα δεις όλα αυτά από κοντά, απλά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, κάπου εδώ, ένα λεπτό πριν τις 8 ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι και σήμερα στον Ιδρώγειο για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Πολλές ευχές για ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: ώρα είναι 8.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικού και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικέ σοκολάτε και με γεύσει.
2: Πρώτε ύλε ζαχαροπλαστική και γαστρονομία.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανέ καφέ οικιακέ, γραφείου, επαγγελματικέ.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: υπάρχει το ΙΚΕΦ.
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
0: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
1: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Συντονιστείτε, καθίστε χαλαρά και πάμε να ξεκινήσουμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Με αναζητάτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λοιπόν, τραγελαφική είδηση που μηνύει. Ταϊβανέζα καταδικάστηκε, λέει, σε 3 μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, 3 μήνες φυλακή καταδικάστηκε μια γυναίκα από το Ταϊβάν επειδή για 2 συνεχόμενα χρόνια έβριζε με τηλεβό από τον μπαλκόνι της τους γείτονες κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Φανταστείτε λοιπόν, λέει η είδηση, εκεί που κοιμάστε ήσυχοι να τεινάζεστε απότομα το κρεβάτι ακούγοντας βρισιές. Αυτό τον εφιάλτη βίωναν δεκάδες κάτοικοι στην πόλη Κουασούνγκ του Ταϊβάν επί 2 συναπτά έτη. Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για τη γυναίκα, η οποία είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου στο μπαλκόνι του σπιτιού της και τον χρησιμοποιούσε για να προσβάλλει τους γείτονές της σε περασμένες ώρες για τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, σαν το φάρμακο δηλαδή, έτσι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, είμαστε επί 2 συνεχόμενα χρόνια, όμως είναι λίγο βαρύ. Από το Μάρτιο του 23 η Τσέν άρχισε να χρησιμοποιεί τον τηλεβό ώστε να καθυβρίζει όλους τους κατοίκους της περιοχής με τους οποίους είχε διαφορές. Αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, ο ήχος ήταν τόσο δυνατός που επηρέαζε και τους υπόλοιπους. Όπως ανέφεραν δεκάδες άλλα νοικοκυριά της περιοχής, η εκπομπή του ήχου βρισκόταν πάντα στο μέγιστο και η συνεδρία, τρόπος του λέγει δηλαδή, διαρκούσε μερικές δεκάδες λεπτά τη φορά. Αφού υπέμειναν την κατάσταση για σχεδόν 2 χρόνια, εγώ νομίζω ούτε 2 ώρες δεν θα μπορούσα, και απέτυχαν, λέει, να βγάλουν κάποια συνεννόηση, οι γείτονες υπέβαλαν κοινή καταγγελία στην αστυνομία, η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια και η κυρία λοιπόν παραδέχτηκε ότι όσα έκανε γινόταν περιστασιακά και μόνο επειδή ο θόρυβος που προκαλούσαν εκείνη την εμπόδιζε να ξεκουραστεί. Δεν συγκινήθηκε το δικαστήριο και την έκρινε ότι χρησιμοποιούσε σκόπιμα και επανειλημμένα, λέει, τον εξοπλισμό για να μεταδίδει ύβριση κατά τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν έφαγε την καμπάνα κανονικά, καταδικάστηκε 3 μήνες φυλακή και πρέπει, λέει, να το πληρώσει για να μην την χώσουν μέσα.

Εδώ είμαστε έτσι, περνάμε όμορφα, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, έτσι έχει ο Μάιος, πάντα κάτι μας κρατάει και στο τέλος, κάτι βροχές, κάτι ήλιους, η θερμοκρασία βέβαια αρχίζει και φτιάχνει, έτσι είναι εκεί που πια καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι, έχει και κάτι ψυχρούλες, έτσι, κάτι ψυχρές, αέριες, μάζες και κάτι τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, που θα πάει 10 μέρες ακόμα, 15 μέρες ακόμα. Αυτό ήταν. Πάμε για καλοκαίρι.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα επιστρέψω με είδηση κατευθείαν, εννοείται.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα και θα σας πάω με κατευθείαν σε μία είδηση και θα σας πάω για την απάτη της χρονιάς. Τώρα θα μιλήσουμε. Τον σταμάτησαν, λέει, για υπερβολική ταχύτητα με μία Φεράρι και δήλωσε άστεγος, παρακαλώ. Η γαλλική αστυνομία σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πως ο άνδρας που είχε πιάσει να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας με μία κατακόκκινη Φεράρι ήταν ουσιαστικά ένας φτωχός άστεγος, ή τουλάχιστον έτσι δήλωνε. Όταν η τροχία, λέει, σε περιοχή της Γαλλίας σταμάτησε έναν οδηγό που έτρεχε σχεδόν με 250 χιλιόμετρα την ώρα, βρέθηκε μπροστά σε μία υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο και κάθε φαντασία, λέει η είδηση. Ανακάλυψε λοιπόν η αστυνομία πως τελικά ήταν ένας άπορος, σε εισαγωγικά, στο τιμόνι ενός πανάκριβου αυτοκινήτου που είχε εξαπατήσει το κράτος με εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός λοιπόν της Φεράρι, αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι άστεγος, άνεργος και χωρίς καθόλου εισόδημα. Ωστόσο, ο έλεγχος των αρχών αποκάλυψε ότι ο άνδρας έκανε εισέπρατε κοινωνικά επιδόματα για πάρα πολλά χρόνια. Αν και ασχηρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του, αποδείχθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία κινήτων, την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του. Η έρευνα που ακολούθησε ξεσκέπασε ένα περίπλοκο σχέδιο φοροδιαφυγής και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Ενώ η οικογένεια ζούσε, λέει, με πολυτελή ζωή, με ακριβά ψώνια και ταξίδια σε κορυφαίους προορισμούς, στα χαρτιά τους δήλωναν όλοι άνεργοι και άποροι, παρακαλώ. Νούμερα, λέει, που ζαλίζουν: 1,8 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν παράνομα από κοινωνικά επιδόματα και 1,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα από τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν ποτέ στην εφορία. Η οικογένεια, όπως καταλάβατε, συνελήφθη όλοι μαζί μετά από συντονισμένες εφόδους των αρχών. Πλέον αναμένεται να δικαστούν με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν αδήλωτη εργασία, επιβαρημένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και απάτη. Αυτά είναι.

0: πολύ μπροστά.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα πάμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

Στην τελική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας, θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα μου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε άλλη μία, ένα ακόμα δίωρο, το οποίο θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μουσική. Θα σας διαβάσω και πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις που προσπαθώ να συγκεντρώνω. Αν και παιδιά, πάλι αν θα μπείτε, διαβάστε όλα τα site, έχουν όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις μια όλο ασχήμιες, όλο πράγματα, σκότωσε, έκανε, έδειξε, γεμάτο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις ειδήσεις που δεν σου προκαλούν δυσφορία.

0: Στην τελική μας ευθεία πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.
1: Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

Η ώρα είναι 12:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Μία επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου για τον Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για την Ιωάννα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης, Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

0: ακουστικό προ...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.